Και έχω σαν πρόκειται το Will Downing, αλλά θα λέγει το καμίνο μονάτι, The Love We Share. Έχω σαν πρόκειται το JK, αρβαρκοπάνε το μόνο, μπήκε νιέταν, αρβαρδιόν μπαχαίτσο.